0: άλλο. Είτε βέλε κομβίδα λάιν σύρα, ατού του ρεγκόντρου μικροκρέτητου, χωρί νουνέ, σύρα βέλε χατένε κόνα πα προσθέσου σύρα, νο ενσα φέτο σύρα είναι ινδεπενίσια, βέλε φω μπενεφίσιο πα σύρα είναι φαμίλια. Κρία ματεριάλ σύρα είναι μπέμακα, βέλε φω χανουέμπα κομμουνιδάρε σύρα κάτακ, πρόγραμμα χανέσαν γκρουπο φέτο σύρα είναι μπέμακ εγίστη, φω μπενεφίσιο πα φέτο, μάνε νο σύρα είναι φαμίλια.
1: Ναι, ιδία σύρα είναι μπέμακ διακτέβες, είτε βέλε χάλο ιδανέ.
2: Μανελένα, ha concorda ite precisa lo idane então bahira ma kita bele encontro fale o di halo plano pa ite ne encontro comunidade no akere kamu tu politika ne be ma ko hi menciona no mas plano amu tu kona bati vida de sira iha microcredito ne be ma ka envolve mos line sira
1: pensa se ite bele halo encontro no plano he fin de semana ne
3: ah bele mana idane dia
2: how aceita o idane mana Elena.
1: Então, sábado, tu que você não lida sorumalo e sede suco, é? How se colia o se suco cataquita se usa fatina para encontro?
4: Diak, até sábado.
0: Diak, então, até sábado agora, é?
1: Ok, até sábado. Roja, orcida é tempo que o Martino hakat me uma e tahan kalang hamutu, é?
5: Diak, Helena. Orcida, macau dian hela ba Martino, depois macam brotesik ba uma.
1: Diak, Roja, até logo, é?
5: Ok, até logo.